0: Im Schi.
1: Moin on et tuessen ume treff, er nem fien ho posenten koti enten ohi eratenem pekem tu, emef noven teti prosefki.
0: Awanten or benak eb shoyen ti doxologi ent ere brebi, awanten shemsi evko evolenten hinno, Ως δόξατι φίλανε σρόβι.
1: Υπέζες μου εκτσόησιν εβιάι κεντε εκτσόης δόξατι φίλανε θρόπε.
0: Νιέτ οχι ερατο χενεβι εμεπσόης χενε αυλιό εν τί εβι εμπενωτι δόξατι φίλανε θρόπε.
1: Μη γορφαίν την ζήγε ψόινιθ ο εμπισμού εκτσόης δόξατι φίλανε θρόπε.
0: Εκτσόης εφέες μου ερώ. Εύελ χενσέιο βέτα χαμιονέν βέμεπ καχή δόξασι φίλεν εσρόβι.
1: Μαρή πατή ο χαντιν πέκεμ το εψοίς μακατίνι καταπηξαζί δόξασι φίλεν εσρόβι.
0: Εφ' ει εχόνιν πέκεμ σόμιζε βαξιόμ δόξασι φίλεν εσρόβι.

Αμοινέτη ειρωνή πιστός εν τεν ως τεν ετ Αναστασίς εν πέ Χριστός γε εμπέ ευολέτ εν πέ φεσταυρός αυή εν γε ευράσι εχόν επί κοσμός θυρ μάρεν εσμα πιόις εν σε ιονι βέν ουό εν τεν τί ο εν τεν Αναστασίς γε αβέρ βομινίν ουό αχουχέμ εμ ευμοχέτ εν πέφ μοκέν

0: Σερθέτας μη συνάν εμπε Χριστός πενούτιου, αυτινάν εμπιόν χεβολίτεν θεφανάστας, εις εκες μαρότεμ τσάις μαϊς αβοίεν εκ μεθ μίσκα.
1: Νεστρατίαν αγγελικον αυτον χέν ευγήν εσρον αβ ερωκιά αγαπνέν ευνερευ μοούτ ουο αχουν χέμ εν τίγομ εν τίευ μοό πίσωτήρ. Ο ακτονος αδαμ νεμαϊκ ο ακ αϊβ εν ρεμί ευόλχεν αμήν τί εκες μαρότ ευκαίς μετς αβούιν εκ μες μην.
0: Εσ βε ο νης ο ζεν εμνίν εχ πίν εμνί ρημί τέτ εν θούτ εμμο ον εμνού ερι ο νημός ή τίς εν τέ ετσοτ. Πέζε πι αγγελός ευτί εμπρίγε βολ χάτεν πι εμμα βενί χιόμιν φάι σούζεμ. Αναβδε εν σωτέν ουγό, αρι εμίζε αφό ερατήν ζε πισωτήρ ουγό, αυτον φεβόλ, χενί εσμό, ούτε κεσμαρότ εψό εσμαέτ σαβόιεν εκ μεθ μην.
1: Εν σορβ εμα σο αβαίς εν μό εβέκ εμα βεν ζενι ομιν φαϊσο ζεν ευνέ βι αλλάβ ο ερατ φεγό ου εν ζε πι αγγελός ευγό εμμός νό ου. Ομι αυγέρι εμπέρι με λάρι οσενετ αναστασίσεν νι αποστόλος εκεσμαρότευσο εισμαετ σαβόιεν.